Σιρό η αρκερίν τσιγκέροκεν Ου αρτσούγνερ τα πέλοβο γκαγκαζέν Αλικ μέρε γκαγκαμτσέν Σιρό η αρκερίν τσιγκέροκεν Ου αρτσούγνερ τα πέλοβο γκαγκαζέν